0: Λαχού ζήσετε.
1: Μπαμπάι, Πόρσο.
0: Γκλάσκο, όσα θε τι. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega in edinega Phila Collinsa in njegov hit Another Day in Paradise.